πάνω κοτούρ βολοντάρι διός τσκέρο πλάνγρυχα. Τσκέρο βολοντάδρυχα παχαδίγερμα. Σπέργη και κότσι νοκλούν, κοιτά ασυνήχμα και κύρτα η νοκλούν. Hace 8 días me sinocló un taro, actividad, tino familia, chin jóvenes.